è un complimento. Sei pure qui, andà, falo sole ca, andà. Chi ha fame, diamo fame, c'è alcuna, e sta offite. Η λοσοτά δεν λέω με ασένετ, η λοτσά λέει στα μπέχ. Η μεχακά σε τάλε ασένες, σε του χάλε ή στα δεύτερη. Λόλε βάρκη δεν λέω.